Και έχω τσάμε και τζιτζαλό σαν τα σαμπαγιανά τε διπλά ρίπε με πάρκα μαλά πίλο με καμό κομπάω πέλαν κατέγ μάνε μαριέλο βάρε μπράουν άισε και τσάκερε ο βαρράτη λε τε τζαλό διπλά ρο με κανά σκαπασένο σα τε κμπρέσεν τε σα μπράουν άι τε σκαπασένο σα τέστενες τσάτ εν τε κρυαλό σίτηρ λε τζαλό και παγιάνα παπά κότσι και Beyond Knowles βαλβαντζίπα μου είχε σε τλωμασάνονα ούλεν τσουλέλε μάτα τε διπλά ρίπε Manager le Kelly Rowland ki masa itse mo sanona o matla ntle le diplalo di pe mo merengeno ya mena Latavia Robertson le no tenga kwano re bona jalo le Litoya Lackett ke ba tsana ba ba di rengelo sa passe no sa destiny chart ke ba tsana mano ke Beyond Knowles Kelly Rowland Latavia Robertson, Hamajola le Latoya Lackett, Kibanaban Zimbatala Jaloka Minomonatin, Oganali Timela Lecepo, Yahore Obaratile, Jalon, Tadi Plalo di Pomotaito, Elibajal Metrosum Hatum for Elibajalo, E. Summe Amabijalo, Botan Fella, Pelia, Hotlam, Ura Elo, Yabo, Arabonga, Major Nujana, Makitlo, Samgalajalo, Dilimalam, and the Satin Jalo, Gasepe, Mabaharing, One Tam, Otlong Moretam, Namotatum, K. at Sharon, Botabocalum, Utrazabon. Tatam me utlabi atsamega jalo photograph me rabertsa jalo Alicia Keys Girls on Fire me khotlhale jalo Anthony Hamilton atlhale jalo ka her heart and degree alone me rabertsa jalo akon atlhale jalo ka Lonely me gitagare utlo go dirata me go tsogonna jo khasit arbaro ka pala jalo mo nakong etlang magaitsom kagiso.